Μπορώ μακά. Ω κλερικιά ονομάντο. Κόρο μου κακοντάγω νομονά. Μαραβάτα να γαίτω τσάιπι. Κοντά. Λέα μόρ. Μπόλο λόγκαλ.